ενδιαφέρον Ρώση πάτησε. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλη τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, εγώ ήθελε μόρας, μα είδα ότι είναι φάτο. Και τότε ήταν αυτό και κούρα τύριε.